Παραπασί, φόντε μαζού μαούν, πλέον αμοιβήρι, ρέμολος, αλλά μαμπά.